0: τον τα ελό πόβε.
1: Α, ναι άλλο πόβε είπα.
2: Μα εγώ είμαι αγώ.
1: Για, για, μην αγώ είπε. Ο Πέπε με άλλα νιώσα κουέρα και αυτή παίτε κοά.
2: Ωραβε. Αν είπε. Μα εγώ είμαι αγώ.
1: Μα με αμόκασα.